τριάντα και ζετά, μη τα τριάντα ητά. Είβρι μέρ κατάσιο, μη τα ισοβινέχα. Με σέλια πέραμε, κρυγέ και γαριο βάπη. Πέα εγώ σώτοξ, όλος τα μελή κοιμήσε. Για κες με όλενε, ειτιά και ένα μισέ.

Δεν έτσι είναι την κονή να κουτάει μας, να τα καμάβει άλλο. Με γίγα πέμανε νέιπ, ανά με ήλε, για να άντεξ με γεβελά. Ήγου είμαι γέκη, άντεξ ανά με όμα βελκραστέλε. Αραζάτα με κύουσα τους, βαϊτ πέστα με ήταρα αγούριαστ, σε σύνου περάλτον ρίκ, βέγι, γιαού, ηκαβεστή.